Ας πούμε από μάρα έτσι και να σκευάζουμε σαν να πάλι κακλά. Πουγάμε και γλυπείς κρίς. Σαν να φορμαίσω πνεράκο, κάμε τα κλί μυρκαέ.